Pastor Samuel Martinka. Dios paximita huillanatami yacharka. Paika, mana Dios paximita huillanayatachu yacharka. Hasta wampish, tukui krikuna manta, tukui shunguan Dios tamañagmi karka. Pastor Henry Simunka. Dios paximita huillanatami yacharka. Paika mana Dios paximita huillanayatachu yacharka. Hasta wampish, imashina huillashka shinayatak causaspami tukui krikunaman allita rikuchirka. Dios paximita hapishpaka. Shungu zehija paskarishpami. Josiaska rikcharikshina tukurka. Chay Dios paximiwanka. Paipak jakta ukupi. Tukui kausak kunatami. Rikchachirka. Chay Dios paximiwanka. Nyaupaman yuyarishka kunatami. Shuktegiachirka. Rorashkaya Dios takatikushkatapish. Tukuimi anchuchirka. Pascua fiesta tapishmi, shukta guiachirka. Chaitaka segunda de crónicas, 34-27 pimi. Kai jaktata, kai jaktapi causa kunatapish. Jakichina kashkata ui jakpi ui espaka. Kambak shungu chukchuspami, Dios pak nyaupakpi jakirir kangi. Nyoka nyaupakpi, jakirishpaka. Churashka kunatapish jikirishpami, nyoka nyaupakpi wakar kangi. Chaitaka, oyarkanimi, ningmi, mandak dioska. Nispami kizikaska. Chasna posakunaka. Aji kajarispa, ajimi tokuchinkuna. Aji kajarispa, aji tokuchik posakunaka. Dios paximita rezanatami, mana sakishka kuna. Chaimantami nyokanchikpish, Dios paximita rezanataka, manatak sakina kanchi. Chaipika, shuk yoyaimi rikuri. Chay yoyaypika, kimsa chunga watayug manta, kimsa chunga sukta watakunata, charik pushakunaka, achka kunami, Dios paximita rezanata, kungarinkuna, ningmi. Sinakakpichari, nyukapsh, Dios paximita rezanata, ka yajita kizanachigmi karkani. 1986-1988 watakunapi, Escuela Dominical pi yachachikushpami, Dios paximita rezanataka, asa yachay kallarirkani. Chasna rezashpami, Dios pakta rorakuna, imashina kanakashkataka, asito, yachakkani. Dios paximita rezakpika, mushuk yoyaykunata, mushuk fuerzatami kun. Sinakashkamanta wawkiku. Kikimpish pusak kashpaka, Dios paximita rezanata amasakichu. Dios paximita rezakpika, mushuk yoyaykunami shamunga. Chay mushuk yoyaykunawanka, kushikushpami Dios pagya chikan yachishka, wauki panikunataka, yachachi tukungi. Dios paximi manta wizaspapis, mushuk yoyaykunawanmi wizangi. Chasna wizakpika, tukuykunami kushikushpa, kikin wizashkamantaka, Dios ta pagi ningakuna. Sinazat, Dios paximita, rezanata amañarinapajka, yachay kunaman, retiro nishka kunaman, campamento kunaman, pudishpaka, Dios paximimanta, astawan yachachikuk kunaman, rispa yachaspami, chaypi amañarishpa, Dios paximita rezanataka, mana sakingi. Dios paximita yachanaka, rezanapa, lentesta chorana shinami, ñawita paskan. Dios paximipi nishka shina, shuktak pushak kunamantapis, sustarishunchik. Ñukarak, Dios paximita rezanata amañarishpaka, shuktak kunatapis, ayudashunchik. Chaitami Dios paximika munan. Chay yuyaita charishpami Pabloka. Primera Timoteo 4:6-16 pika. Wauki kunama, kaita yachachishpaka, Jesucristo pakta aji rorangmi kangi. Krishka shimi kunata aji yachaykunataka, mikushka shinami katishkangi. Kangza takpis aji kuidarengi, imata yachashkatapis aji kuidangi, imata yachashkapi katirangi. Chaita roraspallami kikimpis, kikin wizashkata uyakunapis kishpiringakuna, ningmi. Sina kakpik, pusakunapis, suktak pusakunata Dios paximi monaska sina ayudanami.
Κίκινκα πούσαχ τσουκάνγι. Πούσαχ κασπάκα, σούχταχ πούσαχ κουνα μαντάπη, σωστά ρικούγγιτσο. Καϊκονάτα ρικούχπικα. Μάνα κίκινζα πούσαχ κασκάουαν, κούσι κουνάτσου κασκά. Τσάιπαχ ραντίκα, σούχταχ πούσαχ κουνα μαντάπη, σωστά ρινάμι, διό παγμούναϊ. Τσάι μαντάμι, παύλουκα. Ουάουκι κουνάμαν, καϊτα γιάτσα τσισπάκα. Χέσου Κρίστο πάχτα, άζι ροράγμι κάγκι, νίκον. Συναζάτε. Κάνζα τάχπη, άζι κουιδαρίνγκι. Ήματα γιάτσα κατάπη, άζι κουιδάνγκι. Ήματα γιάτσα κάπη, κατηράγκι. Τσάιτα ρόρα παζάμι, κίκιμψ. Κίκιν ουίζα κάτα, ουιαχκονάπη, κι σπιρίνγκα κούνα, νίγμι. Καϊτα νισπάκα. Ήματα τα γνήσα νίγιο γιάτσι. Πούσα, κασπάκα, νιάτσο τούκου η κισπυρίσκα καγκά. Άρη, κισπυρίσκαμι. Σύνα κασπάπης, καϊπάτσα πάντα για τσάτσιχκουνα μαντάκα, μανάρα, κισπυρίσκα κονάτσο. Μάιπι, η μασίνα κρίχτο κουσκαζατάπης, μάνα άζι για τσάχ πιταγμάρι. Μισιόν κονάπης, μάιχαν κρίγου αουά κονατάκα, ζάκι νάιτα κίτσονα κουκουνκόνα. Βάκιν πίκα, πούσα κούνα η ματάμι. Κάτι τσίσπα ρίγκονα. Η μάτα. Άσι τούτα ρίκο τσιχπίκα. Κάι μισιούν μη άζι νίσπα. Πάει τα κάτι χρίκο να τάπεις μουσπα τσίσπα. Τσαουπίσπα κάτι ρίγκονα. Τσάι τα ρόρα σπάκα. Μισιούν τα πούσα χωνάκα. Νιο κάμι κάι τα τσάι τα ουιζάσπα. Κούια ιζάτα κρίχτα ροράσπα. Κάι ηγλεσιάτα τσάι ηγλεσιάτα ροραρκάνι νίσπα. Χάουα ζάχτα μίσιον κονατάκα. Κόμπρα σπάζα καουσαν κονά. Άζι, άζι για τσαχπίκα. Τσάι ουαουκίτα, τσάι πανίτα. Τσάι πουσαχ κονατάκα. Κίκιν ζάχτα ουαουκί κονά ζατάγμι. Κρίχτα ροράσκε καρκά. Τσάικα, η μαμάντα τεχτσάσνα ο μαρίσκα. Κίκιν ζάταχ μάνα κουιδαρίσκα μάντα. Γιάτσα κατάπη μάνα κουιδασκα μάντα. Ήματα γιάτσα κατάπη, μάνα κατήρα καμαντάμι, τσάι σύνα, ζάκι του κούσκα. Κίκινκα, ήμα σύνα τα καούσα κονγκί, Ιούια ρηπάνγκι. Άζι καζαρίσπα, άζι το κουτσίχ που σαχκουνάκα, διό παξίμι νίσκα σύνα μη καούσαν. Διό παξίμι νίσκα σύνα καούσαν απάχκα. Διό παξίμι πιτίαχ, διό παχταρό ραχκουνάτα ρίκου σπάμι, τσάι σύνα ζάτα καούσαν κούνα. Διός παξιμί πινίς κασίνα, διός πάχτα ροράχκα, διός άτα γιάτσα τσισκάμι καούσαν κόνα. Διός παξιμί πι, είμα νίκους κάτα, άζι άζι εντεντερίς πάμι, κίκιν καούσάι πι, τσαϊσίνα καούσαν άτα γιουιάσπα καούσαν κόνα. Διός παξιμί πινίς κασίνα, άζι γιάτσα, διός πάχτα ροράχκα, πάει παχ κάτι χκούνα τάπης, τσαϊσίνα ζατάγμι πούσαν, γιάτσάτσιν, νιμί. Κίκιν πούσαχκα. Τσάι συναζάτα καούσα να πάγμι, διός παξιμί τα πουντζάν τα ριζάσπα, άζια τσάσπα, διός παχτα ρορά να κάνγε. Διός παξιμί πιτία, διός παχτα ρόρα χκουνά τα ρίκου σπάμι, τσάι συναζάτα καούσα να κάνγε. Διός παξιμί πινίς κασίνα, διός παχτα ροράχκα, διός άτα χιάτσα τσισκάμι καούσα να κάνγε. Διός παξιμί πι, είμα νίκους κάτα, άζι άζι εντεντήρις πάμι, κίκιν καούσα είπι. Καϊσί να καούσα νάτα γιουγιάσπα, καούσα να κάνγι. Διός παξιμί πι νίσκα σίνα, άζι άτσα, διός παχτα ρόραχ κασπάκα. Κάμπαχ ηγλέσια κρίχκου να τάπεις, τσαίσι να ζάταχ καούσα τσούγμι, πούσα να κάνγι. Κίκιν, τσαίσι να καούσα χπίκα, πίπις μάνα ημάτα μουσπα τσιγκάτσο. Κίκιν, τσαϊσίνα καούσα χπίκα, πι μάνα η μάτα ρίκου τσίσπα, ίνκι ταγκάτσο. Κίκιν, για τσασκαουάνμι, σοκ τα κούνα καίτα τσάιτα νίχ πίπις, σύντσι η ώρα, βάιρα κούιο τσίκου χπίπις. Σαϊ ακούγζα σινάμι, διός παξίμι, νισκάουαν τσάρι ρινγί. Τσάς να πούσα κασπάκα, διός αζι νισκάμι κάνγι. Κίκιν τάκα, πι μάνα καίτα τσάιτα νιγκάτσο. Διοσάτα κίκιν για τσαϊτάκα, άζι νίσκα κάτσον, κάτι πάιζα.